0: Ποιος είναι ο σέγγιτσέγε? Ρε, τέρετε σε γιούγο.
1: Ήταν στην ειδικού σάτορα για ουχαίρο κέρτε ζωράν εγγιξλάγερίτ. Ο τσίμε, ο μικορ έμεντε ο τουλάμ.